Η ώρα στην Τουρκία είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι 22 Μαΐου και Παρασκευή. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές αφιέρωμα, γεύσεις του δρόμου και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τούρκια, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, μίλησε στη δεύτερη σύνοδο κορυφής φυσικών πόρων της Ιστάμπουλ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο Λουτφί Κιρντάρ. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία σε κάθε τομέα, είπε τα παρακάτω. Μετατρέψαμε την Τούρκια σε ένα από τα ισχυρότερα κέντρα της Ευρώπης. Η Τούρκια άλλαξε το παράδειγμα στην ενέργεια. Πραγματοποιήσαμε τεράστιες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας μέσα σε 10 χρόνια. Διανύουμε μια διαδικασία όπου η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού γίνεται πολύ πιο σημαντική σε κάθε τομέα. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εξακολουθούν να αποτελούν στρατηγικούς πόρους. Η εξασφάλισή τους γίνεται όλο και πιο κρίσιμη για τα κράτη. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που τέθηκαν όταν ξέσπασε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας ήταν ο ενεργειακός εφοδιασμός. Το εμπόριο ενέργειας ήταν επίσης στο προσκήνιο κατά τις επιθέσεις που ξεκίνησαν εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Δεν εκτοξεύθηκαν μόνο οι τιμές, αλλά παρουσιάστηκαν και σοβαρά προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό. Οι ενεργειακοί πόροι συνεχίζουν να επηρεάσουν την καθημερινή ζωή, την παραγωγή, τον τουρισμό και την οικονομία. Η Τουρκία είναι η ισχυρότερη γέφυρα, το σημείο τομής μεταξύ χωρών με πλούσιους ενεργειακούς πόρους. Τα πρόσφατα γεγονότα έχουν ενισχύσει αυτό το χαρακτηριστικό της Τουρκία. Παρόλες τις προκλήσεις, η χώρα μας παρέμεινε εκτός πολέμου με την πολιτική της σύνεσης, έδωσε προτεραιότητα στη διπλωματία και τον διάλογο και κατέστη παραγόντας κλειδί για την ειρήνη. Προμηθευόμαστε φυσικό αέριο μέσω 5 αγωγών, 2 από τη Ρωσία, 2 από το Αζερβαϊτζάν και 1 από το Ιράν. Μετατρέψαμε την Τουρκία σε ένα από τα ισχυρότερα κέντρα της Ευρώπης. Η Τουρκία άλλαξε το παράδειγμα στην ενέργεια. Πραγματοποιήσαμε τεράστιες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας την τελευταία δεκαετία. Η καθημερινή μας παραγωγή στο κοίτασμα φυσικού αερίου Σακάρια έφτασε σήμερα τα 9,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Γράψαμε ιστορία όχι μόνο στη Μαύρη Θάλασσα αλλά και στον Καμπάρ. Το 44% της εγχώριας παραγωγής πετρελαίου μας προέρχεται από τον Καμπάρ. Η ανακάλυψη πετρελαίου στο Σέρνακ είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της δημοκρατίας της Τουρκία. Περιοχές που για δεκαετίες ήταν συνδεδεμένες με την τρομοκρατία, τώρα αναφέρονται για επενδύσεις και απασχόληση. Σε μέρη που παρέμεναν αδρανή για χρόνια, ο τουρισμός αυξάνεται, η γεωργία αναπτύσσεται και οι πόροι μας χαμογελούν. Καθορίστηκαν 4 πεδία στο Διαρμπακίρ, σχεδιάζουμε εργασίες σε ακόμη 24 πηγάδια μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, ενώ υπάρχουν και άλλες προετοιμασίες σε εξέλιξη. Η Τουρκία πρωτοσταθεί στην παγκόσμια ενεργειακή διπλωματία. Εάν οι κλιματικές και καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, η γεώτρηση στη Σομαλία θα ολοκληρωθεί σε 6 με 9 μήνες. Όπως και στην αμυντική βιομηχανία, η πλήρης ανεξαρτησία στην ενέργεια είναι το κόκκινο μήλο της χώρας μας. Ο Μαρκ Ρούτε, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής, δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε μια πορεία προς μια ισχυρότερη Ευρώπη και ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ και αυτό σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου, βήμα-βήμα, θα μειώσουμε την εξάρτησή μας από έναν μόνο σύμμαχο, όπως συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό». Ο Ρούτε ανέφερε ότι αυτή η αλλαγή σε συνδυασμό με την αύξηση των αμυντικών δαπανών από τους Ευρωπαίους συμμάχους θα δώσει στις ΗΠΑ περισσότερο χώρο να επικεντρωθούν σε άλλες προτεραιότητες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ πρόσθεσε: «Αυτό είναι απαραίτητο όχι μόνο για να εξισώσουμε τις δαπάνες με τις ΗΠΑ, αλλά και για να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε όσα χρειαζόμαστε για την άμυνά μας έναντι των ανταγωνιστών μας». Ο Ρούτε τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίζουν να διδραματίζουν κέριο ρόλο στην πυρηνική και συμβατική άμυνα στην Ευρώπη, ενώ οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες. Οι Ευρωπαίοι έλαβαν το μήνυμα όσον αφορά τις βάσεις στην Ευρώπη. Πρόκειται για διμερείς δεσμεύσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ΗΠΑ. Για επιχειρήσεις σε άλλα μέρη του κόσμου, δήλωσε. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν εν μέσω των πρόσφατων επικρίσεων των ΗΠΑ προς ορισμένα μέλη της Συμμαχίας επειδή δεν επέτρεψαν τη χρήση των στρατιωτικών τους βάσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Ο Ρούτε επανέλαβε ότι οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι εκπληρώνουν τις προσδοκίες των ΗΠΑ στο πλαίσιο των διμερών δεσμεύσεων για την πρόσβαση στις στρατιωτικές βάσεις, ενώ επεσήμανε επίσης τις προσπάθειες των Ευρωπαίων Συμμάχων στα στενά του ορμού. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ πρόσθεσε: «Τα στενά του ορμούς είναι αυτή τη στιγμή κλειστά και η ελεύθερη ναυσιπλοεία εκεί βρίσκεται υπό σοβαρή απειλή. Επομένως, αυτό αποτελεί φυσικά τομέα ενδιαφέροντος όχι μόνο για τον ΝΑΤΟ, αλλά ίσως και για όλους τους συμμάχους ως συμμαχία. Όμως είναι σαφές ότι θα είμαστε εκεί όπου μπορούμε να βοηθήσουμε».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε ένα κέντρο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών στην πόλη Χανόιε του Νοτιού Λιβάνου νωρίς την Παρασκευή. Ισραηλινό μαχητικό στοχοποίησε ένα σημείο της Ισλαμικής Αρχής Υγείας στην πόλη, σκοτώνοντας 4 άτομα και τραυματίζοντας 2 διασώστες. Το πρακτορείο πρόσθεσε ότι 3 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μια επίθεση που έπληξε την περιοχή Χαφούρ μεταξύ των πόλεων Σιντικίν και Κάνα. Η επίθεση αυτή σημειώθηκε μια ημέρα μετά την Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που προκάλεσε σημαντικές ζημίες σε ένα νοσοκομείο στην νότια πόλη Τεμνίνε. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε όταν το Ισραηλινό μαχητικό έπληξε την περιοχή κοντά στο νοσοκομείο της Τεμνίνε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 16 νοσοκομεία έχουν υποστεί ζημίες από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο από τις 2 Μαρτίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 116 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 263 έχουν τραυματιστεί σε επιθέσεις εναντίον διασωστών και πληρωμάτων ασθενοφόρων κατά την ίδια περίοδο. Σύμφωνα με τους Λιβανέζους αξιωματούχους, τουλάχιστον 3.089 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, 9.397 έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί από την έναρξη των Ισραηλινών επιθέσεων τον Μάρτιο. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότεροι από 6 μήνες από την έγκριση του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για τη Γάζα, 3 παγκόσμιες μη κυβερνητικές οργανώσεις δήλωσαν την Πέμπτη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή παραμένει καταστροφική, καλώντας το Ισραήλ να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του. Εκπρόσωποι των οργανώσεων Oxfam, Save the Children και Refugees International δήλωσαν σε δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ότι υπάρχουν τεράστια κενά ανάμεσα στις δεσμεύσεις του Ισραήλ και την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι. Η Άμπι Μάξμαν, πρόεδρος της Oxfam America, δήλωσε τα εξής: το Ισραήλ συνεχίζει να εμποδίζει τις περισσότερες έμπειρες ανθρωπιστικές οργανώσεις να εισάγουν βασικά είδη όπως σωλήνες για την επισκευή των συστημάτων ίδρευσης, υλικά για καταλύματα και γιατρικά εφόδια στο επίπεδο που απαιτείται. Η ίδια πρόσθεσε ότι αυτό συμβαίνει παρά τις υποσχέσεις για ανασυγκρότηση, οικονομική ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη ευημερία. Η Μάξμαν επεσήμανε ότι η έλλειψη ειδών υγιεινής και καθαριότητας εκθέτει τις οικογένειες ασθένειες που προκαλούνται από την ανοιχτή αποχέτευση, ενώ ζωτική σημασία συστήματα ίδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν καταστρεμμένοι ή χωρίς συντήρηση. Σύμφωνα με την Τερέσα Σόλτνερ, Αμερικανίδα χειρούργου που επέστρεψε πρόσφατα από τη Γάζα, η βία συνεχίζεται αδιάλειπτα και οι εντατικές επιθέσεις του Ισραήλ παραμένουν σε εξέλιξη. Κάθε μέρα που βρισκόμουν στη Γάζα, συνέχιζαν να καταφθάνουν ασθενείς με τραύματα. Πιστεύω ότι τα Παλαιστινικά Ιδρύματα Υγείας έχουν καταρρεύσει εντελώς, δήλωσε. Η Ζάντι Σοερίπτο από την οργάνωση Save the Children ανέφερε: παιδιά εξακολουθούν να έρχονται στις κλινικές μας με σοβαρό οξυποσιτισμό και πρόσθεσε ότι ο αριθμός τους αυξήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο. Η Σοερίπτο σημείωσε ότι με την πλήρη διάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος περισσότερα από 600.000 παιδιά θα παραμείνουν εκτός σχολείου για τρίτη συνεχή χρονιά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα της φωνής της Τούρκης στα ελληνικά με ένα τραγούδι από τον Κόρα Αυτζή.

συστηματικές βιβλώσεις από τον Ισραηλινό στρατό των Ιερών Συμβόλων των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων επιφέρουν μια βαθιά ιδεολογική κρίση και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, οι οποίες ξεπερνούν τα όρια των επίσημων μηνυμάτων καταδίκης. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι σε αντίθεση με την υπεράσπιση περί μεμονωμένων περιστατικών, οι βιβλώσεις κατά της αρχαίας θρησκευτικής κληρονομιάς στην περιοχή έρχονται αντιμέτωπες με μια θεσμοποιημένη κουλτούρα ατιμορρωσίας. Ακούτε μια σύνοψη από την ανάλυση που έγραψε η Zeynep Jongar για το TRT World. Ο Ισραηλινός στρατός αναγκάστηκε για άλλη μια φορά να προβεί σε δημόσια εξήγηση μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που απεικονίζουν τη βεβήλωση από έναν Ισραηλινό στρατιώτη ενός αγάλματος της Παναγίας στο χωριό Ντεμπέλ του Νότιου Λιβάνου. Η δήλωση του εκπροσώπου του στρατού ότι το περιστατικό εξετάζεται με σοβαρότητα και η συμπεριφορά του στρατιώτη αποκλίνει από τις αξίες του στρατού ήταν πανομοιότυπη με τη δήλωση που είχε γίνει πριν από περίπου 3 εβδομάδες όταν ένα άγαλμα του Ιησού είχε καταστραφεί επίσης στο Λίβανο. Το γεγονός ότι η ρητορική της επίσημης καταδίκης έχει μετατραπεί σε έναν τόσο επαναλαμβανόμενο και προβλέψιμο τελετουργικό προκαλεί την απώλεια της αξιοπιστίας της ενώπιον των χριστιανικών κοινοτήτων της περιοχής. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η συστηματική στοχοποίηση των χριστιανικών συμβόλων και των ιερών τόπων αποτελεί έκφραση ενός συγκεκριμένου ιδεολογικού υπόβαθρου και όχι απλώς μια σειρά μεμονωμένων περιστατικών. Ο Στέφαν Σάιζερ, ειδικός χριστιανικού σιωνισμού, περιγράφει τον σιωνισμό ως έκφραση μιας επικιστικής αποικιοκρατικής ανωτερότητας και επισημαίνει ότι αυτή η αντίληψη λειτουργεί μέσω μηχανισμών apartheid, δίμευσης και απομόνωσης. Επιπλέον αναφέρει ότι ο σιωνισμός μπορεί να εξαπλωθεί μόνο μέσω εθνοκάθαρσης και όπου κρίνεται απαραίτητο γενοκτονίας. Σύμφωνα με τον Σάιζερ, η περιφρόνηση προς τον αυτόχθονα πληθυσμό και τις πεποιθήσεις του είναι η βασική αιτία της καταστροφής των χώρων λατρείας που συνεχίζεται εδώ και έναν αιώνα. Στο πρόσφατο περιστατικό στο Νότιο Λίβανο, η ποινή στρατιωτικής φυλάκισης 30 ημερών που επιβλήθηκε στους δράστες μετά την καταστροφή του αγάλματος του Ιησού θεωρήθηκε εντελώς ανεπαρκής από τη διεθνή κοινή γνώμη. Η συνέλευση των καθολικών ιεραρχών των Αγίων Τόπων με ανακοίνωση που υπέγραψε ο καρδινάλιος Πιερ Μπατίστα Πιζαμπάλα ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζουν το γεγονός με βαθιά οργή και αναπιφύλακτη καταδίκη. Η συνέλευση τόνισε ότι οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν μόνο θρησκευτική προσβολή, αλλά και μια ηθική αποτυχία κατά την οποία ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια των άλλων πλήττεται σοβαρά. Επιπλέον, περισσότεροι από 150 Εβραίοι ηγέτες από όλο τον κόσμο χαρακτήρισαν την πράξη αυτή ως βεβήλωση του ονόματος του Θεού και εξέδωσαν ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη από τον χριστιανικό κόσμο. Καθηγητής Αμαλέντου Μίσρα από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ επισημαίνει ότι οι ευάλωτες χριστιανικές κοινότητες φέρουν το βαθύτερο φορτίο στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Χαρακτηρίζοντας την καταστροφή αρχαίων τόπων λατρείας και συμβόλων στα εδάφη όπου γεννήθηκε ο χριστιανισμός ως μεγάλη απώλεια για την παγκόσμια κοινότητα, ο Μίσρα υπενθυμίζει τις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις των κρατών όσον αφορά την προστασία αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προσέγγιση του Ισραήλ προς τους θρησκευτικούς χώρους ενσαρκώνεται στα χωριά Ντεμπέλ και Γιαρούν. Αναγνωρίζοντας τη ζημιά που προκλήθηκε σε ένα καθολικό μοναστήρι στο Γιαρούν, ο Ισραηλινός στρατός προσπάθησε να αποφύγει την ευθύνη ισχυριζόμενος ότι το κτίριο δεν έφερε θρησκευτικά σύμβολα. Ωστόσο, ο διευθυντής του Καθολικού Κέντρου Πληροφοριών, Άμπντο Αμπού Κάσμ, απέρριψε την υπεράσπιση του στρατού, τονίζοντας ότι αυτά τα κτίσματα δεν αποτελούν στρατιωτικές βάσεις, αλλά κέντρα ειρήνης και εκπαίδευσης. Οι παραβιάσεις στην περιοχή δεν περιορίζονται σε αυτά. Τον Ιούλιο του 2025 σημειώθηκαν απώλειες αμάχων κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο συγκρότημα της Εκκλησίας.

81 περιστατικά παρενόχλησης με στόχο χριστιανικά ιδρύματα και σύμβολα κατά τους πρώτους 3 μήνες του 2026. Στον αριθμό αυτό προστέθηκαν 44 νέα περιστατικά. Η Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύραξης, στην οποία το Ισραήλ είναι συμβαλόμενο μέρος, απογορεύει ρητά την εσκεμμένη πρόκληση ζημιάς σε θρησκευτικά και πολιτιστικά αγαθά. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι εικονικές ποινές φυλάκισης και στερεότυπες συγγνώμες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις νομικές κυρώσεις που προβλέπει η Σύμβαση. Ο καθηγητής Μίσρα δηλώνει ότι η καταστροφή αυτών των οικοδομημάτων, τα οποία αναγνωρίζονται από την UNESCO ως κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, συνιστά ηθικά και ανθρωπιστικά εγκλήματα. Το γεγονός ότι το χωριό Ντεμπέλ δέχθηκε επιθέσεις παρά το ότι αποτελούσε μια περιοχή την οποία το Ισραήλ είχε εξαιρέσει από τις εντολές εκένωσης, καταρρύπτει το επιχείρημα ότι οι παραβιάσεις γίνονται κατά λάθος. Ο Στέφεν Σάιζερ υποστηρίζει ότι η αντίληψη διάκρισης που βρίσκεται στη βάση του σιωνισμού πρέπει να καταδικαστεί διεθνώς και οι υπεύθυνοι να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, παρατηρείται ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των μουσουλμανικών και χριστιανικών κοινοτήτων στην περιοχή είναι ισχυρότερη από ποτέ, παρά τις τακτικές του Διέρικε Βασίλευε. Φίλοι ακροατές, ακούσατε μια σύνοψη από το άρθρο που συνέταξε η Ζέινεπ Τζονκάρ για το TRT World με τίτλο «Βεβηλώσεις των Ιερών Συμβόλων από τον Ισραηλινό Στρατό και η θεσμοποιημένη ατιμορρησία».

Αγαπητοί ακροατές, σημειώστε τις ημερομηνίες για τη εβδομάδα τουρκικής κουζίνας που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας Recep Tayyip Erdoğan, κυρία Emine Erdoğan, πραγματοποιείται φέτος για πέμπτη φορά στις 21 με 27 Μαΐου 2026. Η πέμπτη αυτή ιδιαίτερη εβδομάδα θα εορταστεί μεταξύ 21 και 27 Μαΐου με τρόπο που ταιριάζει απόλυτα στο πνεύμα της, υπό το θέμα «Κληρονομιά σε ένα τραπέζι». Κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερης εβδομάδας, η αιωνόβια πολιτιστική κληρονομιά της τουρκικής κουζίνας θα παρουσιαστεί για άλλη μια φορά σε όλο τον κόσμο. Αν είστε έτοιμοι, το γευστικό μας ταξίδι, το άρωμα του οποίου θα απλωθεί από τα αυτιά σας μέχρι την καρδιά σας, ξεκινά. Μείνετε συντονισμένοι. Σήμερα θα σας γνωρίσουμε το κουμπίρ, που είναι κάτι γευστικότατο, αλλά εξίσου θρεπτικό, με μπόλικα υλικά ως γαρνιτούρα. Έχετε ακουστά το κουμπίρ? Αν όχι, τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος, γιατί σε αυτό το συγκεκριμένο podcast μαθαίνουμε τα street food της Τουρκία. Το μενού λοιπόν σήμερα περιλαμβάνει κουμπίρ. Κουμπίρ βασικά ονομάζεται η πατάτα σε κάποια μέρη της Ανατολίας. Είναι όμως ένα αγαπημένο φαγητό του δρόμου αυτή η ψητή πατάτα που σερβίρεται με διάφορες ποικιλίες γέμισης. Τώρα θέλουμε να πούμε δύο λόγια για την ιστορία της πατάτας και πιο συγκεκριμένα του κουμπίρ. Οι Τούρκοι γνώρισαν την πατάτα με λίγη καθυστέρηση. Το λαχανικό ανακαλύπτεται τον 16ο αιώνα στη Νότια Αμερική και σιγά σιγά διαδίδεται σε όλο τον κόσμο. Το κουμπίρ έκανε εμφάνιση στην Οθωμανική κουζίνα γύρω στα 1850, αλλά στην Ευρώπη το έμαθαν μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα. Η θέση της πατάτας στη σημερινή τουρκική κουζίνα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είναι η τροφή που καταναλώνεται περισσότερο μετά το ψωμί. Η πατάτα στα τουρκικά λέγεται πατατές και μοιάζει στην αγγλική potato. Αυτό έχει μια εξήγηση. Οι Ισπανοί έμαθαν την πατάτα από την αυτοκρατορία των Ίνκας. Εκείνοι έλεγαν την πατάτα πάπα και την γλυκοπατάτα μπατάτε. Από αυτές τις δύο σημασίες προέκυψε η λέξη πατάτα στα ισπανικά και έτσι απέκτησε το όνομά της. Άρα λοιπόν οι σημασίες, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε σήμερα φέρουν τα ίχνη παλαιών πολιτισμών ακόμα και στα φαγητά. Το «δε κουμπίρ» έχει μια εξίσου ενδιαφέρουσα ιστορία. Σε αρκετές βαλκανικές γλώσσες, η λεξική σημασία της πατάτας μοιάζει με τη λέξη κουμπίρ. Για παράδειγμα, στα μακεδονικά την πατάτα τη λένε κομπίρ, στα σερβικά, τα βοσνιακά και τα σλοβένικα κρομπίρ, στα κροατικά κρουμπίρ, στα ουγγρικά κρουμπλί. Χάρη στην αλληλεπίδραση μεταξύ κουλτουρών, αυτή η έννοια συμπεριλήφθηκε και στην τουρκική γλώσσα. Πρόκειται για μια φυσιολογική διαδικασία. Άλλωστε όλες αυτές οι χώρες που αναφέραμε είναι γεωγραφικά κοντά στην Τουρκία. Στο παρελθόν δε ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η περιπέτεια της ονομασίας κουμπίρ πάντως δεν τελειώνει εδώ. Τι θα λέγατε αν σας λέγαμε ότι η ρίζα της λέξης είναι από τα γερμανικά? Στα γερμανικά η πατάτα λέγεται καρτόφελ. Στη Νότια Γερμανία όμως την αποκαλούν και γκρομπίρ, γκρομπιέρε ή κρουμπιέρ. Αυτό θα πει αχλάδι της γης. Εκτιμάται ότι αυτές οι λέξεις έφτασαν στα Βαλκάνια μέσω της μετανάστευσης που έγινε στο τέλος του 17ου αιώνα. Σε αυτά τα μέρη η ονομασία έγινε κρομπίρ και κρουμπίρ. Οι Βαλκάνοι οι Τούρκοι την προσάρμοσαν στη γλώσσα τους και την έφεραν μέχρι την Ανατολία. Τώρα ας δούμε πώς το κουμπίρ εξελίχθηκε σε street food. Η εμφάνισή του στην τουρκική κουζίνα έγινε το 1991 και πρώτα στην πρωτεύουσα Άνκαρα. Εκείνο τον καιρό η πατάτα υψητή στο φούρνο ήταν εξίσου δημοφιλής. Μόλις την έβγαζαν από το φούρνο τη σέρβιραν με βούτυρο και τριμμένο κασέρι. Πιο μετά πρόσθεσαν λουκάνικο και ρώσικη.
Μετά το έμαθαν το κουμπίρ και τα μαγαζιά στην Ιστάμπου και το έστεψαν με μια τεράστια ποικιλία μεζέδων μέχρι να γίνει το σημερινό κουμπίρ που όλοι λατρεύουμε. Αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη, φτάσαμε στο πιο συναρπαστικό σημείο. Θέλουμε να φανταστείτε μια ψητή πατάτα που έχει μόλις βγει από το φούρνο, αχνιστή και με τη φλούδα λίγο παραπάνω ψημένη. Τη χαράζουν στο κέντρο, βάζουν αλάτι, τριμμένο κασέρι και λίγο βούτυρο και με το πιρούνι φτιάχνουν έναν πουρέ στο εσωτερικό της. Έπειτα τη γεμίζουν με διάφορα. Η ποικιλία είναι τεράστια. Εσείς το μόνο που κάνετε είναι να διαλέξετε. Λουκάνικο, αγκουράκι τουρσί, καλαμπόκι, ρώσικι, κσίρ που είναι ένα είδος σαλάτας με ψηλό πληγούρι, ελιές μαύρες και πράσινες ψιλοκομμένες, φρέσκια σάλτσα, σος γιαουρτιού και βέβαια κέτσαπ και μαγιονέζα. Εσείς πώς θα προτιμούσατε το κουμπίρ σας? Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Συνεχίζουμε το μαγευτικό μας ταξίδι στην περιοχή των Βαλκανίων. Την προηγούμενη φορά που ήμασταν μαζί, είχαμε ξεκινήσει να εξερευνούμε την Οθωμανική αρχιτεκτονική κληρονομιά. Σήμερα θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, ακολουθώντας τα ίχνη των κτισμάτων της αστικής αρχιτεκτονικής που διαμορφώνουν το πνεύμα της πόλης. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το Μετρεσέ του Κάζι Ουστρέφπε, 1537. Αυτός ο Μετρεσές ήταν ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια. Λόγω των καλυμμένων με μόλυβδο τρούλων του ήταν επίσης γνωστός ως Μολυβένιος Μετρεσές. Η βιβλιοθήκη του Γκάζι Χουστρεφμπέ φιλοξενεί πάνω από 50.000 σπάνια έργα γραμμένα σε ανατολικές και δυτικές γλώσσες. Σχεδόν 20.000 τόμοι αυτής της πλούσιας συλλογής είναι αφιερωμένοι στον τομέα των Ισλαμικών επιστημών. Στη βιβλιοθήκη διατηρούνται σχολαστικά όλα τα σημαντικά έργα Βόσνιων συγγραφέων από το 1878 μέχρι σήμερα, καθώς και περιοδικά, εφημερίδες, επετηρίδες και άλλες εκδόσεις.

ιδιαίτερα τα αραβικά, περσικά και τουρκικά χειρόγραφα που ανέρχονται σε 7.500 και μεγάλο μέρος τους είναι σε μορφή συλλογής, αποτελούν τα πιο πολύτιμα κομμάτια. Μέσα σε αυτόν το μοναδικό θησαυρό υπάρχουν πολλά σπάνια και πολύτιμα έργα, ενώ τα γραμμένα με αραβικούς χαρακτήρες βοσνιακά κείμενα κατέχουν επίσης τη θέση τους ως σημαντικοί μάρτυρες της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παρόλη τη βία του πολέμου της Βοσνίας και της πολιορκίας του Σαράγεβο, η συλλογή κατάφερε να επιβιώσει μέχρι σήμερα, προστατευόμενη με μεγάλη αφοσίωση και αποφασιστικότητα. Μπορούμε να ακολουθήσουμε τα ίχνη της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής στο Σαράγεβο, παρακολουθώντας τις ακόλουθες κατασκευές. Η κρίνη Σεμπίλη είναι η ξύλινη κρίνη που έχει γίνει σύμβολο του Μπαστσάρσια. Κατασκευάστηκε το 1753 και ανακαινίστηκε το 1891. Το συντριβάνι του Γκάζι Χουσρεφμπέι είναι μια πολύπλευρη υδάτινη κατασκευή που βρίσκεται στην αυλή του τζαμιού και χρησιμοποιείται για πλήσιμο πριν την προσευχή. Οι γέφυρες κατά την Οθωμανική περίοδο ήταν για το Σαράγεβο αρχιτεκτονικά έργα που ένωναν όχι μόνο δύο διαφορετικές όχθες, αλλά και δύο διαφορετικούς πολιτισμούς, θρησκείες και κοινωνίες. Ωστόσο, η πρώτη γέφυρα για την οποία θα μιλήσουμε δεν υπήρξε ενωτική μετά την τουρκική παρουσία, αλλά δυστυχώς διαχωριστική για ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η γέφυρα είναι η Λατίνσκα Τσούπρια. Η πέτρινη γέφυρα που χτίστηκε τον 16ο αιώνα είναι το σημείο που πραγματοποιήθηκε η δολοφονία που προκάλεσε την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η γέφυρα Τσεχάια είναι μια κλασική οθωμανική πέτρινη γέφυρα που χτίστηκε τον 16ο αιώνα. Η Κόζια Τσούπρια, η γέφυρα της Κατσίκας, είναι μια πέτρινη γέφυρα που βρίσκεται ανατολικά της πόλης πάνω από τον ποταμό Μιλιάτσκα και χτίστηκε τον 16ο αιώνα. Όσον αφορά τις αμυντικές κατασκευές είναι οι εξής. Ζούτα Ταμπία, ένα φρούριο που χτίστηκε κατά την Οθωμανική περίοδο για την άμυνα της πόλης. Είναι σε ένα λόφο με πανοραμική θέα στην πόλη. Μπιγέλα Ταμπία, ένα φρούριο που χτίστηκε τον 15ο αιώνα σε προοθωμανικά θεμέλια. Αν και πολλές από αυτές τις κατασκευές υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας 1992-95, πολλές έχουν αναστηλωθεί και ανοικοδομηθεί παραμένοντας πιστές στην αυθεντική οθωμανική αρχιτεκτονική. Το τζαμί Φερχάντιε στο Σεράγεβο καταστράφηκε στο Βοσνιακό πόλεμο μεταξύ 1992 και 1995 και οι εργασίες ανοικοδόμησης αυτού του τζαμιού που είχε γίνει σύμβολο αντίστασης είχαν μείνει ημιτελείς. Η ανοικοδόμηση του τζαμιού, ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά και πολιτιστικά έργα της Οθωμανικής περίοδου, ξεκίνησε εκ νέου το 2014 από την Τίκα και ολοκληρώθηκε το 2016. Η αποκατάσταση του τζαμιού Φατή Σουλτάν Μεχμέτ, γνωστό στο παλαιότερο τζαμί στο Σεράγεβο που είχε χτιστεί στα μέσα του 15ου αιώνα από τον Ισάμπε Ισάκοβιτς, που είναι γνωστός ως ο ιδρυτής στο Σεράγεβο, έγινε το 2015 και εγκαινιάστηκε με τελετή στην οποία παρέστηκε ο πρόεδρος Ερντοάν. Σήμερα το ιστορικό κέντρο του Σεράγεβο είναι σαν ένα μοναδικό υπαίθριο μουσείο όπου μπορείτε να αισθανθείτε βαθιά μέσα σας στην Οθωμανική τουρκική κληρονομιά. Ενώ οι ήχοι του καλέσματος για προσευχή, του εζανιού δηλαδή, που υψώνονται από τα τζαμιά, εξακολουθούν να αντιχούν στους ουρανούς της πόλης, ο φιλανθρωπικός πολιτισμός που άνθησε πριν από αιώνες κατά την Οθωμανική περίοδο συνεχίζει να ζωντανεύει σήμερα με διάφορα κοινωνικά έργα. Με την αφοσιωμένη συμβολή των τουρκικών οργανισμών συνεργασίας, τα οθωμανικά μνημεία σε όλη την πόλη αναστηλώνονται σχολαστικά και αυτή η πολύτιμη κληρονομιά μεταβιβάζεται στις επόμενες γενιές. Παράλληλα, οι νέοι του Σεράγεβο που επιλέγουν να μάθουν τουρκικά διατηρούν ζωντανούς τους πολιτιστικούς δεσμούς που προέρχονται από μια μακρά ιστορία ενισχύοντας τις πανάρχιες γέφυρες μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Εν κατακλείδη, το Σεράγεβο δεν είναι μόνο οι πέτρινες κατασκευές του, αλλά και ένα ζωντανό

Ισπανός, εκπρόσωπος του Οθωμανοτουρκικού πολιτισμού χάρη στην κουλτούρα που διατηρεί. Η επίσκεψη στο Σαράγεβο είναι σαν ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, σε αυτή τη μοναδική γεωγραφία όπου το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν. Αγαπητοί ακροατές, η ιστορία του Σαράγεβο ξεκινά με τη διακριτική και βαθιά ριζωμένη κληρονομιά που άφησαν οι Οθωμανοί, αλλά δεν θεωρείται ολοκληρωμένη χωρίς να αναφερθούν οι οδυνηρές μνήμες του πολέμου της Βοσνίας, η διώξη του μουσουλμανικού πληθυσμού, τα εγκλήματα πολέμου και η γενοκτονία που άφησε μια μαύρη κοιλίδα στην ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί αυτή η πόλη φέρει τόσο τα ίχνη ενός πολιτισμού, όσο και τον βαθύ πόνο και την αντίσταση ενός λαού. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5, καλησπέρα. Σήμερα είναι 22 Μαΐου και Παρασκευή. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές αφιέρωμα, γεύσεις του δρόμου και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκία, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, μίλησε στη δεύτερη σύνοδο κορυφής φυσικών πόρων της Ιστάμπουλ, η οποία πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο Λουτφί Κιρντάρ. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, δηλώνοντας ότι διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία σε κάθε τομέα, είπε τα παρακάτω. Μετατρέψαμε την Τουρκία σε ένα από τα ισχυρότερα κέντρα της Ευρώπης. Η Τουρκία άλλαξε το παράδειγμα στην ενέργεια. Πραγματοποιήσαμε τεράστιες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας μέσα σε 10 χρόνια. Διανύουμε μια διαδικασία όπου η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού γίνεται πολύ πιο σημαντική σε κάθε τομέα. Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο εξακολουθούν να αποτελούν στρατηγικούς πόρους. Η εξασφάλισή τους γίνεται όλο και πιο κρίσιμη για τα κράτη. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που τέθηκαν όταν ξέσπασε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας ήταν ο ενεργειακός εφοδιασμός. Το εμπόριο ενέργειας ήταν επίσης στο προσκήνιο κατά τις επιθέσεις που ξεκίνησαν εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Δεν εκτοξεύθηκαν μόνο οι τιμές, αλλά παρουσιάστηκαν και σοβαρά προβλήματα στον ενεργειακό εφοδιασμό. Οι ενεργειακοί πόροι συνεχίζουν να επηρεάζουν την καθημερινή ζωή, την παραγωγή, τον τουρισμό και την οικονομία. Η Τουρκία είναι η ισχυρότερη γέφυρα, το σημείο τομής μεταξύ χωρών με πλούσιους ενεργειακούς πόρους. Τα πρόσφατα γεγονότα έχουν ενισχύσει αυτό το χαρακτηριστικό της Τουρκία. Παρόλες τις προκλήσεις, η χώρα μας παρέμεινε εκτός πολέμου με την πολιτική της σύνεσης, έδωσε προτεραιότητα στη διπλωματία και τον διάλογο και κατέστη παραγόντας κλειδί για την ειρήνη. Προμηθευόμαστε φυσικό αέριο μέσω πενταγωγών, δύο από τη Ρωσία, δύο από το Αζερβαϊτζάν και ένα από το Ιράν. Μετατρέψαμε την Τουρκία σε ένα από τα ισχυρότερα κέντρα της Ευρώπης. Η Τουρκία άλλαξε το παράδειγμα στην ενέργεια. Πραγματοποιήσαμε τεράστιες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας την τελευταία δεκαετία. Η καθημερινή μας παραγωγή στο κοίτασμα φυσικού αερίου Σακάρια έφτασε σήμερα τα 9,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Γράψαμε ιστορία όχι μόνο στη Μαύρη Θάλασσα αλλά και στον Καμπάρ. Το 44% της εγχώριας παραγωγής πετρελαίου μας προέρχεται από τον Καμπάρ. Η ανακάλυψη πετρελαίου στο Σέρνα και είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία της δημοκρατίας της Τουρκία. Περιοχές που για δεκαετίες ήταν συνδεδεμένες με την τρομοκρατία, τώρα αναφέρονται για επενδύσεις και απασχόληση. Σε μέρη που παρέμεναν αδρανία χρονιά, ο τουρισμός αυξάνεται, η γεωργία αναπτύσσεται και οι εμπόροι μας χαμογελούν. Καθορίστηκαν 4 πεδία στο Διαρμπακίρ, σχεδιάζουμε εργασίες σε ακόμη 24 πηγάδια μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, ενώ υπάρχουν και άλλες προετοιμασίες σε εξέλιξη. Η Τουρκία πρωτοσταθεί στην παγκόσμια ενεργειακή διπλωματία. Εάν οι κλιματικές και καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, η γεώδρυση στη Σομαλία θα ολοκληρωθεί σε 6 με 9 μήνες. Όπως και στην αμυντική βιομηχανία, η πλήρης ανεξαρτησία στην ενέργεια είναι το κόκκινο μήλο της χώρας.

0: χώρας μας. Ο Μαρκ Ρούτε, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση της Παρασκευής, δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε μια πορεία προς μια ισχυρότερη Ευρώπη και ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ, και αυτό σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου, βήμα-βήμα, θα μειώσουμε την εξάρτησή μας από έναν μόνο σύμμαχο, όπως συμβαίνει εδώ και πολύ καιρό». Ο Ρούτε ανέφερε ότι αυτή η αλλαγή, σε συνδυασμό με την αύξηση των αμυντικών δαπανών από τους Ευρωπαίους συμμάχους, θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερο χώρο να επικεντρωθούν σε άλλες προτεραιότητες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ πρόσθεσε: «Αυτό είναι απαραίτητο όχι μόνο για να εξισώσουμε τις δαπάνες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε όσα χρειαζόμαστε για την άμυνά μας έναντι των ανταγωνιστών μας». Ο Ρούτε τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίζουν να διδραματίζουν κέριο ρόλο στην πυρηνική και συμβατική άμυνα στην Ευρώπη, ενώ οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουν μεγαλύτερες ευθύνες. Οι Ευρωπαίοι έλαβαν το μήνυμα όσον αφορά τις βάσεις στην Ευρώπη. Πρόκειται για διμερείς δεσμεύσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για επιχειρήσεις σε άλλα μέρη του κόσμου», δήλωσε. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν εν μέσω των πρόσφατων επικρίσεων των Ηνωμένων Πολιτείων προς ορισμένα μέλη της Συμμαχίας, επειδή δεν επέτρεψαν τη χρήση των στρατιωτικών τους βάσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Ο Ρούτε επανέλαβε ότι οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι εκπληρώνουν τις προσδοκίες των ΗΠΑ στο πλαίσιο των διμερών δεσμεύσεων για την πρόσβαση στις στρατιωτικές βάσεις, ενώ επεσήμανε επίσης τις προσπάθειες των Ευρωπαίων Συμμάχων στα στενά του Ορμούς. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ πρόσθεσε: «Τα στενά του Ορμούς είναι αυτή τη στιγμή κλειστά και η ελεύθερη ναυσιπλοεία εκεί βρίσκεται υπό σοβαρή απειλή. Επομένως, αυτό αποτελεί φυσικά τομέα ενδιαφέροντος όχι μόνο για τον ΝΑΤΟ, αλλά ίσως και για όλους τους συμμάχους ως συμμαχία. Όμως είναι σαφές ότι θα είμαστε εκεί όπου μπορούμε να βοηθήσουμε».
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που επίκλεισε ένα κέντρο αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών στην πόλη Χανόιε του Νοτιού Λιβάνου νωρίς την Παρασκευή. Ισραηλινό μαχητικό στοχοποίησε ένα σημείο της Ισλαμικής Αρχής Υγείας στην πόλη, σκοτώνοντας 4 άτομα και τραυματίζοντας 2 διασώστες. Το πρακτορείο πρόσθεσε ότι 3 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σε μια επίθεση που έπληξε την περιοχή Χαφούρ μεταξύ των πόλεων Σιντικίν και Κάνα. Η επίθεση αυτή σημειώθηκε μια ημέρα μετά την Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε ένα νοσοκομείο στην νότια πόλη Τεμνίνε. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε όταν το Ισραηλινό μαχητικό έπληξε την περιοχή κοντά στο νοσοκομείο της Τεμνίνε. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 16 νοσοκομεία έχουν υποστεί ζημιές από τις Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο από τις 2 Μαρτίου. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 116 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 263 έχουν τραυματιστεί σε επιθέσεις εναντίον διασωστών και πληρωμάτων ασθενοφόρων κατά την ίδια περίοδο. Σύμφωνα με τους Λιβανέζους αξιωματούχους, τουλάχιστον 3.089 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, 9.397 έχουν τραυματιστεί και περισσότεροι από 1,6 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί από την έναρξη των Ισραηλινών επιθέσεων τον Μάρτιο. Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότεροι από 6 μήνες από την έγκριση του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για τη Γάζα, 3 παγκόσμιες μη κυβερνητικές οργανώσεις δήλωσαν την Πέμπτη ότι η ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή παραμένει καταστροφική, καλώντας το Ισραήλ να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του. Εκπρόσωποι των οργανώσεων Oxfam, Save the Children και Refugees International δήλωσαν σε δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ότι υπάρχουν τεράστια κενά ανάμεσα στις δεσμεύσεις του Ισραήλ και την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνοι. Η Άμπι Μάξμαν, πρόεδρος της Oxfam America, δήλωσε τα εξής: «Το Ισραήλ συνεχίζει να εμποδίζει τις περισσότερες έμπειρες ανθρωπιστικές οργανώσεις να εισάγουν βασικά είδη όπως σωλήνες για την επισκευή των συστημάτων ίδρευσης, υλικά για καταλύματα και γιατρικά εφόδια στο επίπεδο που απαιτείται». Η ίδια πρόσθεσε ότι αυτό συμβαίνει παρά τις υποσχέσεις για ανασυγκρότηση, οικονομική ανάπτυξη και μακροπρόθεσμη ευημερία. Η Μάξμαν επεσήμανε ότι η έλλειψη ειδών υγιεινής και καθαριότητας εκθέτει τις οικογένειες σε ασθένειες που προκαλούνται από την ανοιχτή αποχέτευση, ενώ ζωτική σημασία συστήματα ίδρευσης και αποχέτευσης παραμένουν καταστρεμμένοι ή χωρίς συντήρηση. Σύμφωνα με την Τερέσα Σόλτνερ, Αμερικανίδα χειρούργου που επέστρεψε πρόσφατα από τη Γάζα, η βία συνεχίζεται αδιάλειπτα και οι εντατικές επιθέσεις του Ισραήλ παραμένουν σε εξέλιξη. «Κάθε μέρα που βρισκόμουν στη Γάζα, συνέχιζαν να καταφθάνουν ασθενείς με τραύματα. Πιστεύω ότι τα Παλαιστινικά Ιδρύματα Υγείας έχουν καταρρεύσει εντελώς», δήλωσε. Η Ζάντι Σοερίπτο από την οργάνωση Save the Children ανέφερε: «Παιδιά εξακολουθούν να έρχονται στις κλινικές μας με σοβαρό οξυποσιτισμό», και πρόσθεσε ότι ο αριθμός τους αυξήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο. Η Σοερίπτο σημειώνει

ότι με την πλήρη διάλυση του εκπαιδευτικού συστήματος, περισσότερα από 600.000 παιδιά θα παραμείνουν εκτός σχολείου για τρίτη συνεχή χρονιά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Οι συστηματικές βιβλώσεις από τον Ισραηλινό στρατό των Ιερών Συμβόλων των Χριστιανών και των Μουσουλμάνων επιφέρουν μια βαθιά ιδεολογική κρίση και παραβιάσει του διεθνούς δικαίου, οι οποίες ξεπερνούν τα όρια των επίσημων μηνυμάτων καταδίκης. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι σε αντίθεση με την υπεράσπιση περί μεμονωμένων περιστατικών, οι βιβλώσεις κατά της αρχαίας θρησκευτικής κληρονομιάς στην περιοχή έρχονται αντιμέτωπες με μια θεσμοποιημένη κουλτούρα ατιμορρωσίας. Ακούτε μια σύνοψη από την ανάλυση που έγραψε η Zeynep Jongar για το TRT World. Ο Ισραηλινός στρατός αναγκάστηκε για άλλη μια φορά να προβεί σε δημόσια εξήγηση μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που απεικονίζουν τη βεβήλωση από έναν Ισραηλινό στρατιώτη ενός αγάλματος της Παναγίας στο χωριό Ντεμπέλ του Νότιου Λιβάνου. Η δήλωση του εκπροσώπου του στρατού ότι το περιστατικό εξετάζεται με σοβαρότητα και η συμπεριφορά του στρατιώτη αποκλίνει από τις αξίες του στρατού ήταν πανομοιότυπη με τη δήλωση που είχε γίνει πριν από περίπου 3 εβδομάδες όταν ένα άγαλμα του Ιησού είχε καταστραφεί επίσης στο Λίβανο. Το γεγονός ότι η ρητορική της επίσημης καταδίκης έχει μετατραπεί σε έναν τόσο επαναλαμβανόμενο και προβλέψιμο τελετουργικό προκαλεί την απώλεια της αξιοπιστίας της ενώπιον των χριστιανικών κοινοτήτων της περιοχής. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η συστηματική στοχοποίηση των χριστιανικών συμβόλων και των ιερών τόπων αποτελεί έκφραση ενός συγκεκριμένου ιδεολογικού υπόβαθρου και όχι απλώς μια σειρά μεμονωμένων περιστατικών. Ο Στέφαν Σάιζερ, ειδικός χριστιανικού σιωνισμού, περιγράφει τον σιωνισμό ως έκφραση μιας επικιστικής αποικιοκρατικής ανωτερότητας και επισημαίνει ότι αυτή η αντίληψη λειτουργεί μέσω μηχανισμών apartheid, δίμευσης και απομόνωσης. Επιπλέον αναφέρει ότι ο σιωνισμός μπορεί να εξαπλωθεί μόνο μέσω εθνοκάθαρσης και όπου κρίνεται απαραίτητο γενοκτονίας. Σύμφωνα με τον Σάιζερ, η περιφρόνηση προς τον αυτόχθονα πληθυσμό και τις πεπιθήσεις του είναι η βασική αιτία της καταστροφής των χώρων λατρείας που συνεχίζεται εδώ και έναν αιώνα. Στο πρόσφατο περιστατικό στο Νότιο Λίβανο, η ποινή στρατιωτικής φυλάκισης 30 ημερών που επιβλήθηκε στους δράστες μετά την καταστροφή του αγάλματος του Ιησού θεωρήθηκε εντελώς ανεπαρκής από τη διεθνή κοινή γνώμη. Η συνέλευση των καθολικών ιεραρχών των Αγίων Τόπων με ανακοίνωση που υπέγραψε ο καρδινάλιος Πιερ Μπατίστα Πιζαμπάλα ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζουν το γεγονός με βαθιά οργή και ανεπιφύλακτη καταδίκη. Η συνέλευση τόνισε ότι οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν μόνο θρησκευτική προσβολή, αλλά και μια ηθική αποτυχία κατά την οποία ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια των άλλων πλήττεται σοβαρά. Επιπλέον, περισσότεροι από 150 Εβραίοι ηγέτες από όλο τον κόσμο χαρακτήρισαν την πράξη αυτή ως βεβήλωση του ονόματος του Θεού και εξέδωσαν ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη από τον χριστιανικό κόσμο. Ο καθηγητής Αμαλέντου Μίσρα από το Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ επισημαίνει ότι οι ευάλωτες χριστιανικές κοινότητες φέρουν το βαθύτερο φορτίο στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις.

στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζοντας την καταστροφή αρχαίων τόπων λατρείας και συμβόλων στα εδάφη όπου γεννήθηκε ο χριστιανισμός ως μεγάλη απώλεια για την παγκόσμια κοινότητα. Ο Μίσρα υπενθυμίζει τις νομικές και ηθικές υποχρεώσεις των κρατών όσον αφορά την προστασία αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η προσέγγιση του Ισραήλ προς τους θρησκευτικούς χώρους ενσαρκώνεται στα χωριά Ντεμπέλ και Γιαρούν. Αναγνωρίζοντας τη ζημιά που προκλήθηκε σε ένα καθολικό μοναστήρι στο Γιαρούν, ο Ισραηλινός στρατός προσπάθησε να αποφύγει την ευθύνη, ισχυριζόμενος ότι το κτίριο δεν έφερε θρησκευτικά σύμβολα. Ωστόσο, ο διευθυντής του Καθολικού Κέντρου Πληροφοριών, Άμπντο Αμπού Κάσμ, απέρριψε την υπεράσπιση του στρατού, τονίζοντας ότι αυτά τα κτίσματα δεν αποτελούν στρατιωτικές βάσεις, αλλά κέντρα ειρήνης και εκπαίδευσης. Οι παραβιάσεις στην περιοχή δεν περιορίζονται σε αυτά. Τον Ιούλιο του 2025 σημειώθηκαν απώλειες αμάχων κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο συγκρότημα της εκκλησίας της Ιερής Οικογένειας της Μοναδικής Καθολικής Εκκλησίας στη Γάζα. Η εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου, μια από τις παλιότερες εκκλησίες της περιοχής, έγινε στόχος επιθέσεων την ώρα που άμαχοι είχαν καταφύγει σε αυτήν. Τα παραδείγματα θα μπορούσαν να πολλαπλασιαστούν. Σύμφωνα με το Κέντρο Δεδομένων Θρησκευτικής Ελευθερίας, μόνο το έτος 2025 καταγράφηκαν στο Ισραήλ 181 περιστατικά παρενόχλησης με στόχο χριστιανικά ιδρύματα και σύμβολα κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026. Στον αριθμό αυτό προστέθηκαν 44 νέα περιστατικά. Η Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύραξης, στην οποία το Ισραήλ είναι συμβαλόμενο μέρος, απαγορεύει ρητά την εσκεμμένη πρόκληση ζημιάς σε θρησκευτικά και πολιτιστικά αγαθά. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι εικονικές ποινές φυλάκισης και στερεότυπες συγνώμες δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις νομικές κυρώσεις που προβλέπει η Σύμβαση. Ο καθηγητής Μίσρα δηλώνει ότι η καταστροφή αυτών των οικοδομημάτων, τα οποία αναγνωρίζονται από την UNESCO ως κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, συνιστά ηθικά και ανθρωπιστικά εγκλήματα. Το γεγονός ότι το χωριό Ντεμπέλ δέχθηκε επιθέσεις, παρά το ότι αποτελούσε μια περιοχή την οποία το Ισραήλ είχε εξαιρέσει από τις εντολές εκένωσης, καταρρύπτει το επιχείρημα ότι οι παραβιάσεις γίνονται κατά λάθος. Ο Στέφεν Σάιζερ υποστηρίζει ότι η αντίληψη διάκρισης που βρίσκεται στη βάση του σιωνισμού πρέπει να καταδικαστεί διεθνώς και οι υπεύθυνοι να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, παρατηρείται ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των μουσουλμανικών και χριστιανικών κοινοτήτων στην περιοχή είναι ισχυρότερη από ποτέ, παρά τις τακτικές του Διέρικε Βασίλεβε. Φίλοι ακροατές, ακούσατε μια σύνοψη από το άρθρο που συνέταξε η Ζέινεπ Τζονκάρ για το TRT World με τίτλο «Διαδηλώσεις των Ιερών Συμβόλων από τον Ισραηλινό στρατό και η θεσμοποιημένη ατιμορρωσία».

Αγαπητοί ακροατές, σημειώστε τις ημερομηνίες για τη εβδομάδα τουρκικής κουζίνας που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της συζύγου του Προέδρου της Δημοκρατίας Recep Tayyip Erdoğan, κυρία Emine Erdoğan, πραγματοποιείται φέτος για πέμπτη φορά στις 21 με 27 Μαΐου 2026. Η πέμπτη αυτή ιδιαίτερη εβδομάδα θα εορταστεί μεταξύ 21 και 27 Μαΐου με τρόπο που ταιριάζει απόλυτα στο πνεύμα της, υπό το θέμα «Κληρονομιά σε ένα τραπέζι». Κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερης εβδομάδας, η αιωνόβια πολιτιστική κληρονομιά της τουρκικής κουζίνας θα παρουσιαστεί για άλλη μια φορά σε όλο τον κόσμο. Αν είστε έτοιμοι,

γευστικό μας ταξίδι, το άρωμα το οποίο θα απλωθεί από τα αυτιά σας μέχρι την καρδιά σας, ξεκινά. Μείνετε συντονισμένοι. Σήμερα θα σας γνωρίσουμε το κουμπίρ, που είναι κάτι γευστικότατο, αλλά εξίσου θρεπτικό με μπόλικα υλικά ως γαρνιτούρα. Έχετε ακουστά το κουμπίρ? Αν όχι, τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος, γιατί σε αυτό το συγκεκριμένο podcast μαθαίνουμε τα street food της Τουρκία. Το μενού λοιπόν σήμερα περιλαμβάνει κουμπίρ. Κουμπίρ βασικά ονομάζεται η πατάτα σε κάποια μέρη της Ανατολίας. Είναι όμως ένα αγαπημένο φαγητό του δρόμου αυτή η ψητή πατάτα που σερβίρεται με διάφορες ποικιλίες γέμισης. Τώρα θέλουμε να πούμε δύο λόγια για την ιστορία της πατάτας και πιο συγκεκριμένα του κουμπίρ. Οι Τούρκοι γνώρισαν την πατάτα με λίγη καθυστέρηση. Το λαχανικό ανακαλύπτεται τον 16ο αιώνα στη Νότια Αμερική και σιγά σιγά διαδίδεται σε όλο τον κόσμο. Το κουμπίρ έκανε εμφάνιση στην Οθωμανική κουζίνα γύρω στα 1850, αλλά στην Ευρώπη το έμαθαν μόλις στις αρχές του 20ου αιώνα. Η θέση της πατάτας στη σημερινή τουρκική κουζίνα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είναι η τροφή που καταναλώνεται περισσότερο μετά το ψωμί. Η πατάτα στα τουρκικά λέγεται πατατές και μοιάζει στην αγγλική potato. Αυτό έχει μια εξήγηση. Οι Ισπανοί έμαθαν την πατάτα από την αυτοκρατορία των Ίνκας. Εκείνοι έλεγαν την πατάτα πάπα και την γλυκοπατάτα μπατάτε. Από αυτές τις δύο σημασίες προέκυψε η λέξη πατάτα στα ισπανικά και έτσι απέκτησε το όνομά της. Άρα λοιπόν οι σημασίες, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε σήμερα φέρουν τα ίχνη παλαιών πολιτισμών ακόμα και στα φαγητά. Το δε κουμπίρ έχει μια εξίσου ενδιαφέρουσα ιστορία. Σε αρκετές βαλκανικές γλώσσες η λεξική σημασία της πατάτας μοιάζει με τη λέξη κουμπίρ. Για παράδειγμα, στα μακεδονικά την πατάτα τη λένε κομπίρ, στα σερβικά, τα βοσνιακά και τα σλοβένικα κρομπίρ, στα κροατικά κρουμπίρ, στα ουγγρικά κρουμπλί. Χάρη στην αλληλεπίδραση μεταξύ κουλτουρών, αυτή η έννοια συμπεριλήφθηκε και στην τουρκική γλώσσα. Πρόκειται για μια φυσιολογική διαδικασία. Άλλωστε όλες αυτές οι χώρες που αναφέραμε είναι γεωγραφικά κοντά στην Τουρκία. Στο παρελθόν δε ήταν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η περιπέτεια της ονομασίας κουμπίρ πάντως δεν τελειώνει εδώ. Τι θα λέγατε αν σας λέγαμε ότι η ρίζα της λέξης είναι από τα γερμανικά? Στα γερμανικά η πατάτα λέγεται καρτόφελ. Στη Νότια Γερμανία όμως την αποκαλούν και γκρομπίρ, γκρομπιέρε ή κρουμπιέρ. Αυτό θα πει αχλάδι της γης. Εκτιμάται ότι αυτές οι λέξεις έφτασαν στα Βαλκάνια μέσω της μετανάστευσης που έγινε στο τέλος του 17ου αιώνα. Σε αυτά τα μέρη η ονομασία έγινε κρομπίρ και κρουμπίρ. Οι Βαλκάνοι οι Τούρκοι την προσάρμοσαν στη γλώσσα τους και την έφεραν μέχρι την Ανατολία. Τώρα ας δούμε πώς το κουμπίρ εξελίχθηκε σε street food. Η εμφάνισή του στην τουρκική κουζίνα έγινε το 1991 και πρώτα στην πρωτεύουσα Άνκαρα. Εκείνο τον καιρό η πατάτα υψητή στο φούρνο ήταν εξίσου δημοφιλής. Μόλις την έβγαζαν από το φούρνο, τη σέρβιραν με βούτυρο και τριμμένο κασέρι. Πιο μετά πρόσθεσαν λουκάνικο και ρώσικη. Μετά το έμαθαν το κουμπίρ και τα μαγαζιά στην Ιστάμπου και το έστεψαν με μια τεράστια ποικιλία μεζέδων, μέχρι να γίνει το σημερινό κουμπίρ που όλοι λατρεύουμε. Αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη, φτάσαμε στο πιο συναρπαστικό σημείο. Θέλουμε να φανταστείτε μια ψητή πατάτα που έχει μόλις βγει από το φούρνο, αχνιστή και με τη φλούδα λίγο παραπάνω ψημένη. Τη χαράζουν στο κέντρο, βάζουν αλάτι, τριμμένο κασέρι και λίγο βούτυρο και με το πιρούνι φτιάχνουν έναν πουρέ στο εσωτερικό της. Έπειτα τη γεμίζουν με διάφορα. Η ποικιλία είναι τεράστια. Εσείς το μόνο που κάνετε είναι να διαλέξετε. Λουκάνικο, αγκουράκι τουρσί, καλαμπόκι,
ρώσικη.

Κεσίρ, που είναι ένα είδος σαλάτας με ψηλό πληγούρι, ελιές μαύρες και πράσινες ψιλοκομμένες, φρέσκια σάλτσα, σος γιαουρτιού και βέβαια κέτσαπ και μαγιονέζα. Εσείς πώς θα προτιμούσατε το κουμπίρ σας? Φαγητό του δρόμου στην Τουρκία.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Συνεχίζουμε το μαγευτικό μας ταξίδι στην περιοχή των Βαλκανίων. Την προηγούμενη φορά που ήμασταν μαζί, είχαμε ξεκινήσει να εξερευνούμε την Οθωμανική αρχιτεκτονική κληρονομιά. Σήμερα θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε, ακολουθώντας τα ίχνη των κτισμάτων της αστικής αρχιτεκτονικής που διαμορφώνουν το πνεύμα της πόλης. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με το μετρεσέ του Κάζι Ουστρέφπε, 1537. Αυτός ο μετρεσές ήταν ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια. Λόγω των καλυμμένων με μόλυβδο τρούλων του ήταν επίσης γνωστός ως Μολυβένιος Μετρεσές. Η βιβλιοθήκη του Γκάζι Χουστρεφμπέι φιλοξενεί πάνω από 50.000 σπάνια έργα γραμμένα σε ανατολικές και δυτικές γλώσσες. Σχεδόν 20.000 τόμοι αυτής της πλούσιας συλλογής είναι αφιερωμένοι στον τομέα των Ισλαμικών επιστημών. Στη βιβλιοθήκη διατηρούνται σχολαστικά όλα τα σημαντικά έργα Βόσνιων συγγραφέων από το 1878 μέχρι σήμερα, καθώς και περιοδικά, εφημερίδες, επετηρίδες και άλλες εκδόσεις. Ιδιαίτερα τα αραβικά, περσικά και τουρκικά χειρόγραφα που ανέρχονται σε 7.500 και μεγάλο μέρος τους είναι σε μορφή συλλογής, αποτελούν τα πιο πολύτιμα κομμάτια. Μέσα σε αυτόν το μοναδικό θησαυρό υπάρχουν πολλά σπάνια και πολύτιμα έργα, ενώ τα γραμμένα με αραβικούς χαρακτήρες βοσνιακά κείμενα κατέχουν επίσης τη θέση τους ως σημαντικοί μάρτυρες της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παρόλη τη βία του πολέμου της Βοσνίας και της πολιορκίας του Σαράγεβο, η συλλογή κατάφερε να επιβιώσει μέχρι σήμερα, προστατευόμενη με μεγάλη αφοσίωση και αποφασιστικότητα. Μπορούμε να ακολουθήσουμε τα ίχνη της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής στο Σαράγεβο παρακολουθώντας τις ακόλουθες κατασκευές. Η κρίνη Σεμπίλη είναι η ξύλινη κρίνη που έχει γίνει σύμβολο του Μπαστσάρσια. Κατασκευάστηκε το 1753 και ανακαινίστηκε το 1891. Το συντριβάνι του Κάζι Χουστρεφμπέι είναι μια πολύπλευρη υδάτινη κατασκευή που βρίσκεται στην αυλή του τζαμιού και χρησιμοποιείται για πλήσιμο πριν την προσευχή. Οι γέφυρες κατά την Οθωμανική περίοδο ήταν για το Σαράγεβο αρχιτεκτονικά έργα που ένωναν όχι μόνο δύο διαφορετικές όχθες, αλλά και δύο διαφορετικούς πολιτισμούς, θρησκείες και κοινωνίες. Ωστόσο, η πρώτη γέφυρα για την οποία θα μιλήσουμε δεν υπήρξε ενωτική μετά την τουρκική παρουσία, αλλά δυστυχώς διαχωριστική για ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η γέφυρα είναι η Λατίνσκα Τσούπρια. Η πέτρινη γέφυρα που χτίστηκε τον 16ο αιώνα είναι το σημείο που πραγματοποιήθηκε η δολοφονία που προκάλεσε την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η γέφυρα Τσεχάια είναι μια κλασική οθωμανική πέτρινη γέφυρα που χτίστηκε τον 16ο αιώνα. Η Κόζια Τσούπρια, η γέφυρα της Κατσίκας, είναι μια πέτρινη γέφυρα που βρίσκεται ανατολικά της πόλης πάνω από τον ποταμό Μιλιάτσκα και χτίστηκε τον 16ο αιώνα. Όσον αφορά τις αμυντικές κατασκευές είναι οι εξής. Ζούτα Ταμπία, ένα φρούριο που χτίστηκε κατά την Οθωμανική περίοδο.

περίοδο για την άμυνα της πόλης. Είναι σε ένα λόφο με πανοραμική θέα στην πόλη. Μπιγέλα Ταμπία, ένα φρούριο που χτίστηκε τον 15ο αιώνα σε προοθωμανικά θεμέλια. Αν και πολλές από αυτές τις κατασκευές υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας 1992-95, πολλές έχουν αναστηλωθεί και ανοικοδομηθεί παραμένοντας πιστές στην αυθεντική οθωμανική αρχιτεκτονική. Το Τζαμί Φερχάντιε στο Σεράγεβο καταστράφηκε στο Βοσνιακό πόλεμο μεταξύ 1992 και 1995 και οι εργασίες ανοικοδόμησης αυτού του τζαμιού που είχε γίνει σύμβολο αντίστασης είχαν μείνει ημιτελείς. Η ανοικοδόμηση του τζαμιού, ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά και πολιτιστικά έργα της Οθωμανικής περίοδου, ξεκίνησε εκ νέου το 2014 από την Τίκα και ολοκληρώθηκε το 2016. Η αποκατάσταση του τζαμιού Φατή Σουλτάν Μεχμέτ, γνωστό στο παλαιότερο τζαμί στο Σεράγεβο που είχε χτιστεί στα μέσα του 15ου αιώνα από τον Ισάμπε Ισάκοβιτς, που είναι γνωστός ως ο ιδρυτής στο Σεράγεβο, έγινε το 2015 και εγκαινιάστηκε με τελετή στην οποία παρέστηκε ο πρόεδρος Ερντογάν. Σήμερα το ιστορικό κέντρο του Σεράγεβο είναι σαν ένα μοναδικό επέθριο μουσείο όπου μπορείτε να αισθανθείτε βαθιά μέσα σας στην Οθωμανική τουρκική κληρονομιά. Ενώ οι ήχοι του καλέσματος για προσευχή, του εζανιού δηλαδή, που υψώνονται από τα τζαμιά, εξακολουθούν να αντιχούν στους ουρανούς της πόλης, ο φιλανθρωπικός πολιτισμός που άνθησε πριν από αιώνες κατά την Οθωμανική περίοδο συνεχίζει να ζωντανεύει σήμερα με διάφορα κοινωνικά έργα. Με την αφοσιωμένη συμβολή των τουρκικών οργανισμών συνεργασίας, τα Οθωμανικά μνημεία σε όλη την πόλη αναστηλώνονται σχολαστικά και αυτή η πολύτιμη κληρονομιά μεταβιβάζεται στις επόμενες γενιές. Παράλληλα, οι νέοι του Σεράγεβο που επιλέγουν να μάθουν τουρκικά διατηρούν ζωντανούς τους πολιτιστικούς δεσμούς που προέρχονται από μια μακρά ιστορία ενισχύοντας τις πανάρχιες γέφυρες μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Εν κατακλείδη, το Σεράγεβο δεν είναι μόνο οι πέτρινες κατασκευές του, αλλά και ένα ζωντανός εκπρόσωπος του Οθωμανοτουρκικού πολιτισμού χάρη στην κουλτούρα που διατηρεί. Η επίσκεψη στο Σεράγεβο είναι σαν ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, σε αυτή τη μοναδική γεωγραφία όπου το παρελθόν και το παρόν συνυπάρχουν. Αγαπητοί ακροατές, η ιστορία του Σεράγεβο ξεκινά με τη διακριτική και βαθιά ριζωμένη κληρονομιά που άφησαν οι Οθωμανοί, αλλά δεν θεωρείται ολοκληρωμένη χωρίς να αναφερθούν οι οδυνηρές μνήμες του πολέμου της Βοσνίας, η διώξη του μουσουλμανικού πληθυσμού, τα εγκλήματα πολέμου και η γενοκτονία που άφησε μια μαύρη κοιλίδα στην ιστορία της ανθρωπότητας, γιατί αυτή η πόλη φέρει τόσο τα ίχνη ενός πολιτισμού όσο και τον βαθύ πόνο και την αντίσταση ενός λαού. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!